της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

το ξεκίνημα ενός καινούριου μήνα, το ξεκίνημα μιας καινούριας εβδομάδας. Μας βρίσκει σωστά συντονισμένους εδώ στη δικιά μας την παρέα. Μέντα το πρωί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Οι λάτρεις του Star Wars την σημερινή μέρα την έχουν και πώς την έχουν. Γιατί σε μια παράφραση αλλά και σε μια ηχητική ομοιότητα τη σημερινή ημερομηνία στα αγγλικά είναι η πιο διάσημη φράση των Star Wars. Το May the Force be with you γίνεται May the Fourth be with you. Το be with you είναι δικό μου, δεν είναι αυτόν τον που αγαπάνε τα Star Wars. Τέλος πάντων, είναι σήμερα μια Star Wars Day. Δεν ξέρω αν είστε μέσα σε αυτή την ομάδα, δεν ξέρω αν μπορείτε να την γλεντήσετε και πώς την γλεντάνε. Δεν ήμουν ποτέ σε αυτή την παρέα. Ξέρω όμως ότι αυτές οι παρέες συναντιόνται κάθε χρόνο τέτοια μέρα και κάνουν ένα tribute, λίγο μικρότερο, λίγο μεγαλύτερο, ο καθένας με τις δυνατότητές του, σε αυτή την υπέροχη σειρά. Καλημέρα. Εμείς τιμούμε την Αγία Πελαγία σήμερα, βοήθειά μας, μεγάλη χάρη της, στο Ορθόδοξο Εορτό. Το λόγιο έχει αυτό το σελιδοδείκτη. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και σήμερα μέχρι και τις 10. Καλημέρα και πάλι καλή εβδομάδα και πάλι καλό μας μήνα.

Σήμερα γενέθλια. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε αυτό το υπέρλαμπρο κορίτσι. Να σας χαιρόμαστε, να σας καμαρώνουμε και καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Σωστά συντονισμένοι και σήμερα στον αέρα του Μέντα 88. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας. Είναι τσάγκαρο Δευτέρα. Παγωμένη, παγωμένη όμως, δηλαδή από το πρωί. Γενικά όλο το τριήμερο ήταν αρκετά δροσερό, τσίτωσαν τα μαγουλάκια. Αλλά και αυτή είναι μια εβδομάδα η οποία θα ζήσουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Μη σου πω ότι από σήμερα θα αρχίσουμε να ζούμε όλες τις εποχές του χρόνου. Δηλαδή, κατέβαινα κάτω με καλοριφέρ. Σίγουρα θα ανέβω πάνω, πάλι προς την Πάρνηθα, με air condition. Αν θέλετε να βγείτε τώρα από το σπίτι, θα πάρετε κάτι τη πιο βαρύ. Απλά να βγαίνει εύκολα, παιδιά, να βγαίνει εύκολα. Γιατί μέχρι το απόγευμα τα πράγματα θα ζεστάνουν αρκετά. 20 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα αθηναϊκά θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας. Καλώς βρεθήκαμε. Μέντα το πρωί, όπως πάντα, 6 με 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Μέχρι τότε.

0: και με το μαγικό της Ραβδάκη, αυτή η Νεραίδα μας έφερε εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Ήρθε να μείνουμε σήμερα. Ναι, ρε Βιβούλα, καλή εβδομάδα και είναι όλοι εργάσιμοι. Καλομάθαμε. Το ξέρω ότι καλομάθαμε. Εντάξει, θα το παλέψουμε και αυτό, μην ανησυχείτε. Είναι και μια εβδομάδα η οποία θα φέρει το καλοκαίρι κατευθείαν. Αυτό το ότι το ένα Σαββατοκύριακο πάμε και παίζουμε χιονοπόλεμο και το επόμενο ακριβώ Σαββατοκύριακο πάμε και κάνουμε μπάνιο. Αυτό μόνο εδώ μπορεί να γίνει, παιδιά. Μόνο σε αυτή την υπέροχη, πολύ πολύ μικρή κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στα 14 λεπτάκια μετά τις 7, είναι ο Μέντα στα ραδιόφωνα και Μέντα το πρωί. Πάμε να το ξεκολλήσω, ρε παιδιά, πάμε να ξεκολλήσω το χαρτάκι από το ημερολόγιο. Κατευθείαν στην πίσω όψη θα πάμε, δεν το έχω διαβάσει. Είναι ένα τετράστιχο όμως, το οποίο είναι κάθε μέρα που έχουμε δώσει ραντεβού εκεί, σε αυτήν ακριβώς τη σελίδα. Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα, το πά, μαζευτείτε, θα παγγείλω και. Σαν θες με κάνεις να γελώ και σαν θες μου λες και κλαίω. Μα αν είσαι δάκρυ ή χαρά, αγάπη θα σε λέω. Απαπα, ομορφόλογα πρωί-πρωί, λες και τα είχαμε ανάγκη. Αν έχετε κι εσείς ομορφόλογα να μας πείτε εδώ, διατίθεμαι, παιδιά. Ναι, να χρησιμοποιήσετε με σε κάτι τέτοια. 6978-088-088 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός ο οποίος χτυπάει στην εφαρμογή Viber. Έρχονται τα μηνυματάκια σας σε εδώ, στην διπλανή μου ακριβώς οθόνη. Έρχονται τα μηνυματάκια σας και απαντώνται όλα.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Μέντα Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Κοραή σας περιμένουμε σε ένα ξεχωριστό Μέντα Live.

0: χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88.
1: Μέντα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση.

Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Γι' αυτό αγαπάω πάρα πολύ αυτή την ώρα που συναντιόμαστε, γιατί έχει μια τόσο όμορφη ησυχία, ή τουλάχιστον αν δεν έχει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η φασαρία. Ή τουλάχιστον αν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η φασαρία, έχουμε μάθει να την κάνουμε ησυχία. Ο Νίκος Παπάζογλου να μας διακτηνήσει μέχρι τον Αύγουστο, επειδή έχουμε ξεκινήσει να μετράμε αντίστροφα τέλος πάντων για το επόμενο τριήμερο. Βεβαίως, εγώ για τον Αύγουστο έχω αρχίσει και μετράω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, το επόμενο τριήμερο, αν δεν τα ακούσατε, είναι την προσεχή Δευτέρα, 1η Ιουνίου, που είναι του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έχουμε ακόμα. Περισσότερο έχουμε για τον Αύγουστο. Είναι κάτι λιγότερο από 3 μήνες. Δηλαδή κάτι περίπου 12 εβδομάδες. Δηλαδή 88 ημέρες μέχρι το Σάββατο 1η του Αυγούστου. Έτσι δηλαδή να ξέρετε κι εσείς ότι έχουμε αρχίσει και σπάμε δοντάκι από την τσατσάρα για έναν Αύγουστο τον οποίο τον περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο. Όχι ότι γίνεται κάτι ιδιαίτερο. Μάλλον εκεί πέρα έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας για ξεκούραση, ίσως για ξεγνιασιά, ίσως για τα καλοκαίρια τα οποία ήταν λιγάκι διαφορετικά από όλα τα άλλα. Δεν χτυπάει η καρδιά μας λίγο παραπάνω τον Αύγουστο. Καλά, η δικιά μας χτυπάει και περισσότερες μέρες. Πόσο μάλλον όταν ακούμε κάτι τέτοια τραγούδια. Γιαννόπουλος Βαρδής, Χάρης Αλεξίου, στον αέρα του Μέντα 88. Μέντα το πρωί, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα όπως πάντα, μέχρι και τις 10.

καθόμουν και σκεφτόμουν το πόσο μου έχει λείψει να το πω στον εαυτό μου, να το πω σε κάποιον, να το πω στη ζωή, να το πω μέσα στην ημέρα. Έστω και μια φορά, αυτό το δεν με νοιάζει. Δεν συνέχει λείψει και σε εσάς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω να είναι λιγάκι μια ανεμελιά. Δεν με νοιάζει αυτό, δεν με νοιάζει. Ας γίνει ό,τι θέλει. Να, για παράδειγμα, τώρα με νοιάζει. Βεβαίως και με νοιάζει, διότι εγώ ήμουν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, προγραμματισμένη για σήμερα, και κάποιοι σταθμοί του μετρό και συγκεκριμένα στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, κάποιοι σταθμοί θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα. Και μιλάω για σταθμό Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο. Θα κλείσουν στις 10 παρά 20. Και αυτό γιατί θα γίνουν κάποιες εργασίες και έργα αντικατάστασης και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό Αττικής. Εντάξει, απλά να το ξέρετε, αν το έχετε να κυκλοφορήσετε σήμερα το βραδάκι, λίγο νωρίτερα σπίτια. Κατά τα άλλα, βεβαίως τα πράγματα είναι εντελώς Δευτέρα. Ο Κηφισός έχει κίνηση, η λεωφόρος Αθηνών. Η λεωφόρος Ποσειδώνος, το μεγάλο το μποτιλιάρισμα, ξεκινάει από εδώ, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σας βλέπω έξω από το παράθυρο πάλι. Και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Κίνησε στην περιφερειακή του Ημιτού, στη λεωφόρο Κατεχάκη. Και εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο ζώρικα ακόμα στην Αττική Οδό. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, βεβαίως έχει αλλάξει ο καιρός. Καλά, θα αλλάξει λιγάκι ακόμα βέβαια. Είχε ένα ψόφο το πρωί. 20 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα σήμερα στο κέντρο της πόλης μας, με αρκετή ηλιοφάνεια. Μέντα το πρωί και σήμερα και κάθε μέρα και αύριο και μεθαύριο και για πάντα. 6 με 10 καθημερινά, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα.

Αυτό το τελευταίο σημείο του τραγουδιού δεν ξέρω ποιος έχει την έμπνευση να βάλει τα κυματάκια, αλλά όπου και αν βρίσκεται κάποιος, όποια στιγμή και αν έρθει το συγκεκριμένο τραγούδι μέσα σε αυτήν εδώ την παρέα, νομίζω ότι μέχρι εκεί πάμε. Μέχρι την ακτή και μετά πάλι πίσω και μετά ξανά μπροστά. Και μετά βλέπεις και μια θάλασσα και μετά λες πού θα μας πάει αυτή η θάλασσα και ο ωκεανός. Και τέλος πάντων όλες αυτές οι αματικές λειτουργίες είναι εδώ με ένα και μόνο άκουσμα. Αυτό το παθαίνουμε με πάρα πολλά τραγούδια, παιδιά, και το παθαίνουμε και με πάρα πολλά τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Γι' αυτό λοιπόν την κάναμε Mendaikon. Είναι το επόμενο Mendaikon το οποίο δουλεύουμε αυτόν τον καιρό. Αν θέλετε, μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς και συμμετέχοντας μπορείτε να κερδίσετε και ένα iPhone 17. Στο mendo88.gr μπορείτε να ψηφίσετε από μια πάρα πολύ μεγάλη λίστα αγαπημένων τραγουδιών μόνο 5 τραγούδια τα οποία έρχονται λιγάκι πιο κοντά στη δική σας ζωή, αισθητική, συνέστημα, δεν ξέρω εγώ, μνήμη, στιγμή, ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι λιγάκι πιο δικά σας. Θα τα ψηφίσετε, τα 10 τραγούδια τα οποία θα βγάλουν, θα έχουν τις περισσότερες ψήφους, θα γίνουν μια εκπομπή και μετά τα υπόλοιπα θα τα πούμε ανεύθετο χρόνο. Ήδη έχουμε κάνει κάπως έτσι τα τραγούδια της Χάρης Αλεξίου, του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, του Αλκίνου Ιωαννίδη, του Γιάννη Κότσιρα, αλλά και του Δημήτρη Μητροπάνου, που ήρθε ο Μίλτος Πασχαλίδης εδώ πέρα και μας τα παρουσίασε. Mendaikon λοιπόν είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη αυτόν τον καιρό, είναι οι καλλιτέχνες που αγαπάμε, είναι τα τραγούδια της ζωής μας, είναι ο Μέντα 88 και σήμερα και πάντα. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλημέρα.

0: ότι σου είπε ένα κανένα ότι είμαστε εμείς για τα εύκολα. Έχει δείξει κάτι τέτοια ιστορία μας. Λοιπόν, κάποια στιγμή στα χέρια του Φίλιππου Πλιάτσικα ήρθε ένα βιβλίο από την πολύ δικιά μου αγαπημένη Μάρο Βαμβουνάκη. Ο τίτλος ήταν αυτός ακριβώς: Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Και μετά έτσι κάπως ξεκίνησαν όλα. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας προσάρμοσε σκόρπια λόγια από το βιβλίο στη μουσική του και μετά το ένα έφερε τ' άλλο και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Pix Lux και όλων των εποχών. Είναι λιγάκι διαφορετικό το σημερινό πρωινό, έτσι το αισθάνεστε κι εσείς. Θέλαμε λιγάκι ησυχία και ξέρετε πως την πέτυχα αυτή την ησυχία. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Στις κούπες, αν μυρίζετε κι εσείς κάτι, έχουμε λουμίδι παπαγάλο έκαστο. Σήμερα με βανίλια. Αύριο θα φέρω τη γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες ρε παιδάκι μου και γεμίζει το στόμα σου. Έχει γεμίσει άρωμα ολόκληρο το στούντιο. Είναι λοιπόν εδώ και οι δύο γεύσεις, αυτό το προωθητικό μήνυμα για να τις δοκιμάσουμε. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι κρατάνε τη γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία με το άρωμα. Έτσι λοιπόν, απολαμβάνω τα πρωινά με ένα γλυκό, υπέροχο καφεδάκι, αρωματικότατο σε αυτές τις δύο υπέροχες γεύσεις. Νέος λουμίδης παπαγάλος έκαστος λοιπόν με γεύσεις εδώ σταθερά στο δικό μας το πρωινό. Μέντα 88, μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα και σήμερα όπως πάντα μέχρι τις 10.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνει στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μέντα. Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
10: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
8: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
12: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι μαγεία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

0: πόσα ησυχία σε ένα τρελό πρωινό μπορεί να φέρει ένα πιάνο. Και θα την εκμεταλλευτώ εγώ αυτή την ησυχία, για τα μαντάτα το ξέρω, θα τα μάθετε από μένα, αλλά θέλω να, να τα μάθετε με καλό τρόπο. Παιδιά, ξεκίνησε μια καινούργια εβδομάδα η οποία θα είναι ολόκληρη. Δεν είναι κουτσή εβδομάδα, δεν έχει καμία αργία, δεν έχει καμία απεργία, δεν έχει τίποτα το οποίο να μας χωρίζει έτσι στη μέση, έτσι ώστε να βγει, ρε παιδάκι μου, λιγάκι πιο άνετα θα πεις. Όχι, παιδιά, σερί μέχρι την Παρασκευή θα το τραβήξουμε. Ναι, ναι, άστα, άστα, και εγώ τώρα το συνειδητοποίησα. Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε ζήσει όλες τις εποχές. Καλά, και σήμερα θα ζήσουμε όλες τις εποχές. Ήταν ένα πάρα πολύ κρύο Σαββατοκύριακο, παίζαμε χιονοπόλεμο στα βουνά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα κάνουμε βουτιές και μακροβούτια εδώ στα παράλια. Έτσι ακριβώς θα πάει, παιδιά, ο καιρός. Σήμερα θα υπάρχει έθριος καιρός με πάρα πολύ ηλιοφάνεια. Έχει ανέβει, βέβαια, η θερμοκρασία και θα ανέβει ακόμα περισσότερο. 20 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα. Όσον αφορά, σας λέω, τις επόμενες ημέρες, τα τριαντάρια έρχονται το Σαββατοκύριακο. Άκου τώρα, άκου τώρα. Κατά τα λοιπά, υπάρχει αρκετή κίνηση στους δρόμους, ο Κηφισός, η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρια, αλλά και σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε τμήματα, η λεωφόρος Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τον Πειραιά παρουσιάζει πάρα πολλές καθυστερήσεις. Αφού είπαμε εδώ τα τοπικά μας, θέλετε να πάμε λιγάκι στα πιο βόρεια, γιατί είπαμε και εμείς ότι κρυώνουμε, αλλά εκεί πάνω ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Μας ακούν στο Διδημότυχο και γελάνε. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Μέντε το πρωί. Καλημέρα.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

0: ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε Mend 88. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου σας περιμένω στο Mend Live στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, στις 9 το βράδυ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Αυτό που έχουμε πάθει είναι λέγεται Δευτέρα. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι κολλητικό, αλλά σίγουρα το μοιραζόμαστε όλοι. Ο Γιώργος Καραδήμος και η Σάνι Μπαλτζή έγραψαν αυτό το υπέροχο τραγούδι για τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη και αυτή το έφερε σιγά σιγά εδώ, στο δικό μας το πρωινό, έτσι για να αναρωτιόμαστε τι έχω πάθει, τι έχω πάθει πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα. Προωθητικό είναι αυτό το μήνυμα και αφορά εσάς που σκέφτεστε σπουδές ιατρικής. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να επιλέξετε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Την ιδανική επιλογή λοιπόν για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια από το διεθνή οργανισμό QS Stars Top Universities για το πτυχίο ιατρικής, το μοναδικό στην Κύπρο και την Ελλάδα με αυτή τη διάκριση. Με 2 κάμπους στην Κύπρο και ένα στη Γερμανία. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρόκειται για το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο με παρουσία στο εξωτερικό και μάλιστα στην καρδιά της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι και δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2026 και αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες θα πληκτρολογήσετε euc.ac.cy. Ένα τεταρτάκι είμαστε μετά τις 8, πάντα σωστά συντονισμένοι στα τραγούδια μας και στις μουσικές μας εδώ με αρκετή θέα, με αρκετό ήλιο στη θέα μας εδώ στο παράθυρο στο στούντιο. Βιβί Παπαστάδη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και σήμερα μέχρι και τις 10, μέντα το πρωί, αλλά έχουμε και το βραδάκι ένα ραντεβού έτσι. Έχουμε ένα μέντα live ραντεβού. Νομίζω ότι θα πρέπει να οριστικοποιήσετε πλέον τις παρέες σας. Για ακούστε και αυτό εδώ.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Μέντα Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Κοραή σας περιμένουμε σε ένα ξεχωριστό Μέντα Live

0: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι του φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Και εδώ που θα παραμείνω εδώ που τα λέμε, αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ της παρέας, ο οποίος δεν θα είναι για πάρα πολύ καιρό εδώ. Εδώ. Για την ακρίβεια θα πάει και θα έρθει. Έχουμε ένα μέντε ταξίδι το οποίο θα το κληρώσουμε και τώρα που είναι Μάιος, θέλω να σας πω ότι πρέπει να εντείνετε λιγάκι τα θέματα. Αν το ξεχάσατε, αν δεν το έχετε κάνει βούκινο, πείτε το στους γνωστούς φίλους συγγενείς ότι ο μέντε κληρώνει ένα μέντε ταξίδι μέχρι την Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε. Όλα πληρωμένα. Το ταξίδι αυτό είναι για 2 άτομα, είναι για 5 μέρες, είναι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και η διαδικασία την ξέρετε άλλωστε, είναι πασίγνωστη, απλούστατη και πανεύκολη. Η λέξη που σε ταξιδεύει, αυτό είναι το εισιτήριό σας καθημερινά στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι. Και μόλις ακούσετε αυτή τη λέξη που σε ταξιδεύει, θα πάτε στο site μας, στο mendo88.gr, για να την καταχωρήσετε εκεί και βεβαίως έτσι να είναι δεκτή και η συμμετοχή σας. Είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές, γιατί είναι και πολλές και οι λέξεις που σας ταξιδεύουν, έτσι. Δεν είναι μόνο μία, είναι αρκετές. Όσες περισσότερες βρείτε, τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να κερδίσετε το συγκεκριμένο μέντα ταξίδι. Είμαστε ακριβώς στις 8.30, μέντα 88 στα ραδιόφωνα, μιλώντας για ταξίδια. Άλλο ταξίδι αυτό εδώ, άλλο, εντελώς διαφορετικό. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να είναι και ο εθνικός μας ύμνος. Θοδωράκης Θαλασσινός, Μητροπάνος εδώ στον αέρα του μέντα 88. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλό μήνα, καλημέρα, καλή μας εβδομάδα.

Έλα, κοντοζυγώνει και η ώρα της θάλασσας. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βγάλει και τα μαγιό. Ό,τι αρχίσαμε να βάζουμε μέσα τα πάρα πολύ ζεστά ρούχα, τώρα τα ξαναβγάλαμε λιγάκι. Μετά στην εβδομάδα λοιπόν θα ξαναανεβούν πάνω στις ντουλάπες και ούτω καθεξής. Έτσι θα πάει, παιδιά. Ο μισός Μάιος έτσι θα πάει. Μπες βγες αυτά τα ρούχα. Η άστατη καιρική συνθήκη νομίζω ότι ομαλοποιείται σιγά σιγά. 20 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα, με μια τάση ανόδου που είπαμε θα φτάσει αρκετά πάνω, 30 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολλή κίνηση στους δρόμους και έχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Πάνε και ατυχήματα στην Αλεξάνδρα, 4 στον Κηφισό και στα 2 ρεύματα. Στη Λεωφόρο Φιλής επίσης υπάρχει πινεζούλα με το τρακαρισμένο όχημα. Άλλες 2 πινεζούλες στη Λεωφόρο Ποσειδόνους, έχει αρκετή κίνηση και για Δευτέρα αρκετά ατυχήματα. Πάντως, θέλω να σας πω ότι θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να μπορούσαμε να πάμε στη δουλειά μας με τα πόδια, ρε παιδιά. Με τα πόδια. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρω, δηλαδή ξέρω 1-2 ανθρώπους που πάνε στη δουλειά τους με τα πόδια. Και ναι, τους έχουμε δακτυλοδεικτούμενους όλοι. Εμείς αναγκαζόμαστε να βάλουμε το λεκανοπέδιο πέρα δόθε. Υπάρχει μια έρευνα του Time Out, η οποία στηρίζεται κιόλας στην εμπειρία των ίδιων των κατοίκων, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα και απλό ερώτημα. Πόσο εύκολα ζεις στην πόλη σου με τα πόδια? Έλα τώρα, κάνω εγώ αυτό το ερώτημα. Δεν απαντήσει κανένας? Όχι βέβαια. Τολμάτε? Δεν τολμάτε? Λοιπόν, έτσι για την ιστορία να πω ότι η Αθήνα, γενικότερα μια ελληνική πόλη μέσα σε αυτή την τεράστια λίστα των πόλεων παγκοσμίως, δεν βρήκα. Γιατί δεν λέμε ψέματα? Γιατί είμαστε ειλικρινείς σαν άνθρωποι. Για την ιστορία επίσης, η Σεούλη είναι αυτή η οποία αναδείχθηκε ως πρότυπο προσβάσιμης Μητρόπολης για πεζούς. Έχει ασφαλείς περιοχές, συνδέονται οι δρόμοι μεταξύ τους και τέλος πάντων είναι ανθρώπινη πόλη. Μετά το Εδιμβούργο είναι μια εξαιρετική πόλη που μπορείς να πας παντού με τα πόδια, αλλά και βλέπεις άλλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Κοπεχάγη, το Όσλο, επίσης ξεχωρίζουν. Και δεν είναι μόνο ότι ξεχωρίζουν επειδή είναι, ξέρω εγώ, λιγάκι πιο στην εξοχή, καθόλου, ειδικά η Νέα Υόρκη. Ξεχωρίζουν λόγω αστικού σχεδιασμού και πολιτικών για πεζούς. Τι είπατε, ορίστε? Ναι, όχι κύριε, όχι. Δεν είναι για μας, δεν είναι. Σας λέω, έσκαψα πολύ αυτή τη λίστα. Δεν βρήκα, ρε παιδιά, τίποτα. Το Λιανοκλάδι, που είναι επίπεδο. Τίποτα.

Αυτός που ξέρει να χωρίζει έντιμα, αυτός που ξέρει να χωρίζει έτσι με το σωστό τρόπο, το βράδυ ακούει κάτι τέτοια. Αλλά επειδή μας μείνανε κάτι χρωστούμενα από χθες το βράδυ, να το κοίτα να δεις, τα φέρουμε και σήμερα το πρωί. Σχεδόν 12 λεπτάκια πριν από τις 9, με 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι κάτι τέτοια τραγούδια τα ακούμε και τα ξανακούμε και τα ξανακούμε και τα βάλαμε κάτω από έναν κοινό παρανομαστή, τη φωνή που τα έφερε αυτά τα τραγούδια μέσα στις ζωές μας, μέσα στις μνήμες, τα συναισθήματά μας, μέσα στο είναι μας γενικότερα, και τα κάνουμε λοιπόν με τα icons. Έχουμε κάνει αυτά τα αφιερώματα αρκετά μέχρι τώρα, αφιερώματα έχουν γίνει. Το επόμενο είναι με την Ελευθερία Ερβανιτάκη και είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί και αυτό έχει την ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να διαλέξετε μόνο 5 τραγούδια από μια μεγάλη λίστα τραγουδιών, την οποία θα τη βρείτε στο site μας menta88.gr, όπως επίσης θα βρείτε εκεί πέρα και όλα τα τραγούδια, συγγνώμη, όλες τις εκπομπές των ανθρώπων που ήδη έχουμε κάνει Menta Icon. Menta88.gr, καλημέρα, καλημέρα. Menta το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και Λογάκι στον αέρα μέχρι τις 10. Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και χρόνια πολλά στην πελαγία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: Από την άλλη μεριά είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε, η αλήθεια είναι, μέχρι να τα δοκιμάσουμε κιόλας. Θέλω να πάμε κατευθείαν στο προωθητικό μήνυμα, γιατί τα κφλιτζάνια μας σήμερα είναι γεμάτα λουμίδης παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια. Ναι, καλά ακούσατε. Έχει και άλλη γεύση, θα τη δοκιμάσουμε αύριο όμως. Αν μυρίσετε κάτι λιγάκι πιο διαφορετικό σήμερα στην ατμόσφαιρα, διαφορετικό λιγάκι σήμερα στον αέρα μας, είναι η γεύση βανίλια. Έχει και γεύση φουντούκι με σοκολάτα που είπα θα κεράσω αύριο κάτι τέτοιο. Ρε παιδάκι μου, το λες και γεμίζει το στόμα σου. Πόσο μάλλον να αχνίζει μια κούπα καφέ, ελληνικού καφέ με γεύση. Είναι πρώτη φορά που βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ και είναι τόσο μα τόσο ιδανικές για αυτή την πρωινή μας συνθήκη. Ένα τραγούδι, μια γουλιά λουμίδης παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και όλα καλά θα πάνε. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10, εδώ καθημερινά από τις 6. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνι στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει την

0: προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.

Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

Αυτή είναι μια εκδοχή που άλλαξες εσύ, άλλαξα κι εγώ και τέλος πάντων αλλάξαμε, αλλά εντελώς σε διαφορετικό επίπεδο. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Τη διάβαζα μέσα στο Σαββατοκύριακο σε μια γαλλική εφημερίδα, στη Λαντεπέσο, αν θυμάμαι καλά, η οποία έλεγε, είχε μάλλον την ιστορία ενός ζευγαριού όπου πούλησαν τα πάντα, αλλάξανε δηλαδή, αποφάσισαν να αλλάξουν ακόμα περισσότερο τη ζωή τους και πήγανε και αγοράσανε, παιδιά, ένα κάμπινγκ. Ένα κάμπινγκ σχεδόν ρημαδιό, βάλανε όλες τις οικονομίες εκεί πέρα και το κάνανε. Και με προσωπική εργασία και με φίλους και γνωστούς και συγγενείς βάλαν όλη πλάτη και έχουν ένα από τα καλύτερα κάμπινγκ στη Γαλλία. Ήθελαν πάντα ηρεμία και επαφή με τη φύση, προχώρησαν σε παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση των καταλυμάτων, η προσθήκη βασικών παροχών, δωρεάν wifi και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κάθονται εκεί πέρα, χειμώνα καλοκαίρι. Και τώρα να ρωτήσω τέλος πάντων το κοινό. Όταν εσείς επισκέπτεστε ένα θερινό κατάλημα, ένα κάμπινγκ, και εσείς δεν σκέφτεστε, να ρε παιδάκι, με αυτή είναι η δουλειά για μένα. Πόσοι όμως το τόλμησαν, γιατί εγώ δύο ξέρω. Αυτούς τους Γάλλους εκεί πέρα που δεν θυμάμαι και το όνομά τους κιόλας. Αυτούς τους δύο ξέρω που στη Γαλλία μόνο. Κανέναν άλλον δεν ξέρω να τα παράτησε. Άρα τι είμαστε? Έτσι, λυράτες, κότες λυράτες. Κανένας δεν την παίρνει την απόφαση αυτή. Αχ, καλημέρα, καλημέρα, καλή βδομάδα. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα και Μέντα το πρωί. Αρκετά ατυχήματα και πολλές καθυστερήσεις. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, όπου υπάρχουν δύο σε εξέλιξη ατυχήματα και πολλές καθυστερήσεις στον Κηφισό, Ποσειδώνος, στη Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στην άνοδο της Κηφισίας, αλλά και τέλος πάντων παντού. 20 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή, παιδιά, θα κοντίνουν τα μανίκια. Τι, βγάλατε τα πουλόβερ? Όχι, σε καμία περίπτωση. Τα ξανααποθηκεύουμε. Δεν παίζουμε με αυτά. Το λευκό που υπήρχε ήταν μόνο στα βουνά και σιγά σιγά αυτό θα μας φέρει ηλιόλουστες μέρες και ζέστη τα τριαντάρια το Σαββατοκύριακο.

0: είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε Μέντα 88. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου σας περιμένω στο Μέντα Live στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, στις 9 το βράδυ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
2: Μέντα 88.

0: Από μπόρες ξέρουμε, ξέρουμε πολύ πολύ. Από μοναξιές πάλι όχι. Καλημέρα, καλημέρα. Μέντα το πρωί εδώ στα τεταρτάκια, είμαστε μετά τις 9. Θέλω να πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα τώρα για να μιλήσουμε για τους δικούς μας ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειας μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη και αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Το Fortumel είναι ο διατροφικός σύμμαχος. Συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Και περισσότερα θα μάθετε στο site dosevaros.gr. Τα Fortumel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα μέχρι τις 10.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Μέντα Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Κοραή σας περιμένουμε σε ένα ξεχωριστό Μέντα Live

0: Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88.
1: Μέντα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια.

Αν φτάσουμε μέχρι το γάμο, μετά θα πρέπει να το δούμε και λιγάκι διαφορετικά το πράγμα. Το τι γάμος ακριβώς θα είναι και το πώς ακριβώς θα σε εκτιμάει ο άνθρωπος με τον οποίο έχεις συνάψει μια τέτοια σοβαρή σχέση. Για παράδειγμα, εγώ τις προάλλες είχα γενέθλια. Σε περίπτωση που μου κάνανε ένα τέτοιο δώρο, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αν ο σύντροφός μου δηλαδή μου έκανε δώρο μια ντουζίνα κότες, θα είχα δεύτερες σκέψεις. Αλλά θα μου πεις, ρε Σιβιβούλα, δεν είσαι ο Ντέιβιντ ο Μπέκαμ, ο οποίος έχει παντρευτεί τη Βικτόρια και όλα τα παιδιά, εκτός από αυτό το άλλο που δεν μιλούνται, ξέρεις, το κουτσομπολιό εγώ κατευθείαν, βάλανε τον οβολόν τους και του πήρανε κάτι κότες. Και φαίνεται ένα βιντεάκι τώρα, το οποίο το χάζευα, παιδιά, πες να το χάζευα όλο το τριήμερο αυτό, γιατί έβγαινε συνέχεια. Ήταν ο Ντέιβιντ, ο οποίος πήγαινε μέσα σε ένα κοτέτσι, καλά κοτέτσι δηλαδή, του Μπάκινγκ. Όχι σαν τα δικά μας εδώ τα κοτέτσια της ελληνικής υπαίθρου. Και αμόλαγε κότες. Οι οποίες κότες, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε. Έτσι είναι η κότα εκεί πέρα στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί έχουν ένα κεφάλι λιγάκι, πώς να σου το πω τώρα, ξεμαλιασμένο, ξεπουπουλιασμένο. Ήτανε περίεργες. Δεν είναι σαν τις δικές μας εδώ. Είναι διάφορα χρώματα βέβαια, αλλά δεν είναι. Είναι κανονικές. Ξέρω εγώ πώς να το περιγράψω. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Πρέπει να δείτε το βιντεάκι. Πάντως, Για δώρο εγώ, εντάξει, θα το βλέπα και διαφορετικά, ρε παιδάκι μου, το θέμα. Άκου κότες στα γενέθλια. Άστο, πάρε μια μαργαρίτα.

Έχω εδώ πέρα που μιλάω με τη φίλη μου, τη ραδιοφωνική μου φιλενάδα, η οποία μου λέει ότι είναι φραγκόκοτες αυτά του Μπέκαμ. Παιδιά, και για φραγκόκοτες, αγαπημένη μου Κική, περίεργες είναι πάλι. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλήξουμε εδώ. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε ποια διαδρομή θα πρέπει να ακολουθήσετε, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση και πολλές καθυστερήσεις και αρκετά ατυχηματάκια σήμερα για Δευτέρα. Λέω να καταλήξουμε να πάμε θέατρο, παιδιά, αυτή την εβδομάδα. Γιατί έχει λάβει παράταση μέχρι τις 24 του μήνα στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ, του Εθνικού Θεάτρου, ο Βυσσινόκηπος. Μια υπέροχη παράσταση στη σκηνοθεσία του Έκτορα Λυγίζου, ο Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ. Θέλετε να έρθετε, κανονίζουμε παρέες. Κανονίζουμε παρεούλες, βέβαια. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι αν έρθετε μαζί μας, οπότε πηγαίνετε στο site μας, mento88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και την Παρασκευή, όλη η... που θα γίνει μεγάλη κλήρωση, όλοι οι νικητές θα λάβετε προσωπικό email. 20 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μάλλον θα λιώσουν και τα χιόνια. Είμαστε έτοιμοι για βουτιές.

10 παρά 20 εδώ στον αέρα του Μέντα 88, καθόμουν και σκεφτόμουν ότι αυτή εδώ η εβδομάδα είναι πλήρης, δηλαδή πενθήμερο κανονικότατο, ούτε καν τετραήμερο δηλαδή που εισηγείται η αντιπολίτευση, αλλά πενθήμερο το οποίο θα το δουλέψουμε κανονικά. Έχουμε καιρό, ρε παιδάκι μου, γι' αυτό μένα μου κακοφαίνεται. Δεν ξέρω τι έχουμε να περιμένουμε. Εντάξει, να περιμένει στου 30 βαθμού Κελσίου το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είναι μακριά. Πάντως, η επόμενη εβδομάδα, παιδιά, είναι η Eurovision εβδομάδα. Την Τρίτη, 12 Μαΐου, έχουμε τον πρώτο ημιτελικό. Την Πέμπτη, 14, τον δεύτερο ημιτελικό. Και το άλλο Σάββατο τώρα, 16 του μήνα, μαζευτείτε στα σπίτια, παιδιά. Ναι, έχουμε τον τελικό της Eurovision. Εκεί θα είμαστε. Το γεγονός ότι έχουν κανονίσει πάλι φέτος να έρθουν στο σπίτι μου, θέλω να σας πω το εξής, ότι είμαστε μια παρέα η οποία... Ρε παιδάκι, μαζευόμαστε στη Eurovision, αλλά κανένας δεν ξέρει τίποτα, γιατί δεν ασχολείται κανένας με καθόλου ολόκληρο τον χρόνο με τη Eurovision. Εμείς καθόμαστε όμως γιατί βλέπουμε μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ψηφίσουμε, να βάλουμε ελληνικά σημαίακια πάνω στις σελίτσες που τρώμε και ούτω καθεξής. Αυτό κανονίσα να κάνω πάλι φέτος στο σπίτι μου. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία πράγματα τα οποία έχουμε να περιμένουμε. Πριν όμως αυτό, έχουμε να περιμένουμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στην δικιά του τσέπη πάρα πολλά εισιτήρια από τις δικές μας διαδρομές μέσα στον κόσμο του. Είναι ο Παντελής Θαλασσινός, ο οποίος σήμερα μας περιμένει στην πλατεία Κοραή με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ένα ξεχωριστό Mental Live στην καρδιά της πόλης. Εκεί που θα θυμηθούμε, θα τραγουδήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσετε σε εμάς με το μετρό. Στάση μετρό Πανεπιστήμιο. Τα Mental Live είναι οι συναυλίες μας και σας περιμένουμε πώς και πώς σήμερα 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Κοραή. Όπως είπαμε, δεν υπάρχουν SMS, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση προσκλήσεις, χρεώσεις και ούτω καθεξής. Κανονίστε ακόμα και τελευταία στιγμή τις παρέες σας και σας περιμένουμε.

0: Να μην υπάρχει κανένα περιθώριο παρανόησης. Τρεις λεξούλες, μην μαγγίζεις, τέλος. Γι' αυτό σας λέω ότι κάτι τέτοια έντονα τραγούδια έχουν μια τόσο μεγάλη εφηβεία μέσα τους. Όσο απόλυτη είναι η έφηβη, τόσο απόλυτο είναι και το συγκεκριμένο τραγούδι. Γι' αυτό το αγαπάω λιγάκι περισσότερο. Γι' αυτό το κράτησα εδώ για το τέλος της σημερινής μέρας. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα. Πριν το κάνω όμως, υπάρχει ένα ταξίδι στην Τοσκάνη το οποίο θα κερδίσετε και στα Cinque Terre. Τώρα σε λιγάκι έρχεται η λέξη που σε ταξιδεύει. Μόλις την ακούσετε θα πάτε στο site μας mente88.gr, θα την καταχωρήσετε εκεί στη φόρμα συμμετοχής και αυτό το Mente ταξίδι θα γίνει δικό σας πότε? Σε 11 μέρες, 15 Μαΐου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή Mente το πρωί θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για να βρούμε ποιος είναι ο τυχερός ο οποίος θα φύγει. Προς το παρόν φεύγει η Βιβούλα. Ο τυχερός που έρχεται όμως είναι ο Νίκος Μωραΐτης και οι τυχεροί όλοι είμαστε εμείς που μένουμε εδώ στον αέρα του Mente 88 για το τετράωρο που έφυγε η Βιβή Παπαστάτη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο, εντάξει, αφού επιμένετε, αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Mente 88. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στην Πελαγία.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Mente ταξίδι? Η Τοσκάνη στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Mente 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Mente ταξίδι. Mente 88.
2: Mente.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια.
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer, 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια, με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια που σμπαίλισαν. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας, από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
11: οχ,
10: οπς, αουτς, κάηκες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
13: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι στιγμές. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας έλεγχος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στήματα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαθιά.

Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα εδώ στον Μέτρο 88. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Σαν σήμερα έφυγε μια γυναίκα που την αγαπούσαμε πολύ πολύ και προσωπικά την αγαπούσα πολύ. Μιλάω για την Άννα Παναγιωτοπούλου. Για μένα το Dolce Vita είναι η ωραιότερη κομική σειρά που έχει υπάρξει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τρόπο της, αυτό το συνεχώς αλαφιασμένο ύφος. Μήπως και την πιάσουνε. Βεβαίως οι τρεις χάριτες, βεβαίως όλη της η παρουσία η θεατρική, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ επίσης εκείνη την παράσταση την καταπληκτική, το Έκτο Πάτωμα, με τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, μια από τις ωραιότερες παραστάσεις που έχω δει. Άννα Παναγιωτοπούλου λοιπόν, η γυναίκα που είχε το δικό της τρόπο και ένας βέβαια εδώ αστερίσκος, όλη η θητεία της στο Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή.

0: Αυτή λοιπόν είναι η προστακτική των Pixlax. Πούλαμε, περνάω σε προωθητικό μήνυμα σε μια άλλη προστακτική. Κέρδισε με, διότι το Sweps σας προσκαλεί να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πάνω από 1.600 δώρες, εισιτήρια για τα Village Cinemas, για θέατρα, προβολής για home cinema, ένα μεγάλο έπαθλο ταξίδι στο Λονδίνο για δύο, συνθεατρική παράσταση στο West End και αυτά με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps. Κρατήστε την απόδειξή σας, μπείτε στο Coca-Cola App, ανεβάστε τη φωτογραφία της απόδειξης και κερδίσατε. Sweps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Περνάμε τώρα στην Nova, διότι και εδώ κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς, ανάμεσά τους Πορτογαλία, Ισπανία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία με 10% έκπτωση. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε το deal. Nova.gr για περισσότερες πληροφορίες. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης εδώ στον 88. Εδώ που τα τραγούδια μας ενώνουν, εδώ που τα αντίθετα σπάνε και γίνονται ένα, όπως θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι σε πολύ λίγο.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Mental Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Κοραή σας περιμένουμε σε ένα ξεχωριστό Mental Live.

Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: Neon Dating Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια.

Είναι με το 88, η Μονίκος Μωραΐτης, είναι η καλημέρα μας. Είναι η Χάρης Αλεξίου το κοριτσάκι αυτό που αγάπησες τυχαία. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη το άλλο κοριτσάκι αυτό που αγάπησες τυχαία. Φωνές που μπήκαν μια μέρα τυχαία στη ζωή μας και έγιναν αγαπημένες μας. Αλήθεια, εσάς ποια τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη έχουν γράψει τη δική σας ζωή, τη δική σας ιστορία? Η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι στα Μέντα Icons. Μπαίνετε στο menta88.gr, ακούτε τα τραγούδια της, ψηφίζετε εκείνα που αγαπάτε περισσότερο και κερδίζετε και ένα iPhone 17.

0: Ήρθε λοιπόν η Μαρίνα Σπανού τραγουδώντας ένα τραγούδι που έγραψε και πρωτοτραγούδισε ο Ρους, το Λουλούδι του Δρόμου. Και μια, μιλάμε για τους δρόμους, αν είστε από αυτούς που κάθονται και κοιτάνε το δρόμο περιμένοντας να έρθει κάποιος να σκάψει για την οπτική ίνα, δεν χρειάζεται. Τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Συνεχίζοντας το προθετικό μήνυμα, να σας πω ότι τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων θα βρείτε στο nova.gr. Φτάνουμε στην άκρη αυτής της διαδρομής. Ήμουν ο Νίκος Μωραήτης, έτσι, στην παρέα σας για σήμερα. Μην ξεχνάτε, το βράδυ έχουμε ραντεβού, έχουμε Μέντα Live στην πλατεία Κοραή. Ο καιρός είναι ήδη καλός και θα γίνει ακόμη καλύτερος. Είσοδος ελεύθερη, βγαίνετε από το μετρό στην στάση Πανεπιστήμιο και βρίσκεστε κατευθείαν στο Mental Live με τον Παντελή Θαλασσινό. Έτσι, για να αφήσουμε και σήμερα και live τα τραγούδια να μας ενώσουν. Για χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκου Ετέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκου Ετέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Με το

0: σου ψώνια στο massoutis.gr. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι πολυτέλεια. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

0: Είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε Μέντα 88. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου σας περιμένω στο Μέντα Live στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, στις 9 το βράδυ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Αθηναίων σας προσκαλεί Mental Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Κοραή σας περιμένουμε σε ένα ξεχωριστό Mental Live

0: Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88.
1: Μοτιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίν. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
3: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Ένα μέντα ταξίδι. Η Τοσκάνη στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες. Και τα Cinque Terre. Εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
8: Δεν είναι εδώ. Σε κάτοικη σου λέει μετά.
9: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
8: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
9: Ωραία ερώτηση.
8: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
9: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
8: Πάλι εγώ.
10: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε Μέντα 88. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου σας περιμένω στο Μέντα Live στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, στις 9 το βράδυ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
2: Μέντα 88.

0: Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα.
9: Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: μέντα ταξίδι. Η Τοσκάνη στο πρωινό φως. Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες. Και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό!
7: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
6: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία, Hellenic Energy!
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αρμονία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

0: ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε Μέντε 88. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου σας περιμένω στο Μέντε Live στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, στις 9 το βράδυ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντε 88.

του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Mental Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Κοραή σας περιμένουμε σε ένα ξεχωριστό Mental Live.

0: Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Οπς! Άουτς! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!

0: πείτε!
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: το ταξίδι.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνει στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη, από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
10: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Λάθος. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε Μέντα 88. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου σας περιμένω στο Μέντα Live στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, στις 9 το βράδυ.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
3: Μέντα 88.

Έχει ο καιρός γυρίσματα και κυριολεκτικός και μεταφορικός. Σήμερα άνοιξη και εμείς θα το γιορτάσουμε σε λίγο, θα σας πω με ποιο τρόπο. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες και με ευχές που τις εννοούμε, τις έχουμε ανάγκη. Καλή μας εβδομάδα λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε και καλή μας εκπομπή.

0: αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος να κλείσει αυτή η Δευτέρα, να ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα και η άνοιξη που απλώνεται πια μπροστά μας. Απόψε λοιπόν στις 9 το βράδυ μαζευόμαστε με είσοδο ελεύθερη στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοραή, Πανεπιστημίου από τη μία πλευρά, Σταδίου από την άλλη. Μαζευόμαστε για Μέντα Live με τον Παντελή Θαλασσινό. Ελάτε με φίλες σας, με φίλους σας, με οικογένειες, με παιδιά, μόνοι σας, όπως θέλετε και όπως νιώθετε. Κανονίστε το και τώρα, στείλτε τα δικά σας μηνύματα, κάντε τα τηλέφωνά σας, καταλαβαίνετε. 9 το βράδυ λοιπόν, εκείνη την ώρα μαζευόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοραή, Μέντα Live με τον υπέροχο, υπέροχο πραγματικά Παντελή Θαλασσινό, με είσοδο ελεύθερη. Άλλη μια συναυλία που έχουμε ετοιμάσει ειδικά για σας, που έχει ετοιμάσει η ομάδα του Μέντα 88.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Μέντα Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές.

0: www.babysun.gr.
1: Yay, yay, είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια

0: κλείσει τα χιονοδρομικά κέντρα τη σεζόν. Πού να περιμένουν, πού να περιμένουν πως θα πιάνουμε εμείς το Μάη με χιόνι. Καλόδρομο και έξω με Μέντα 88. Θα παίξουμε σε λίγο Ελευθερία Αρβανιτάκη που θέλετε και ξέρετε πως είναι το τιμόμενο πρόσωπο στα Μέντα Icons. Αδιανόητα αγαπημένο ρεπερτόριο από όλη την καριέρα της. Μπείτε λοιπόν στο Μέντα88.gr, ακούστε τραγούδια της Ελευθερίας, διαλέξτε, ψηφίστε τα δικά σας αγαπημένα και κερδίστε και ένα iPhone 17. Απολαυστική διαδικασία των Μέντα Icons στο Μέντα88.gr.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνει στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Το ζήτησες. Το έχεις.
9: Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.

0: Αιγαία Bank. Η τράπεζά σου. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Εχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι έμπνευση. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre.

μας εβδομάδα με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες. Πόσο χαίρομαι που θα δείτε αυτή την παράσταση. Είναι Εθνικό Θέατρο. Είναι το αριστούργημα του Τσέχοφ ο Βυσσινόκηπος. Είναι σε σκηνοθεσία του εξαιρετικού Έκτορα Λυγίζου. Ήταν sold out και επιστρέφει 9 με 24 Μαΐου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Επομένως τώρα μπαίνετε στο menda88.gr, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τυχερές και τυχεροί θα λάβετε προσωπικό email.

0: ώρα τώρα είναι 4 και 25. Πέτρος Κουμπλής πάντοτε στον αέρα. 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες των Μέντα 88. Σε 4 ώρες και κάτι ψηλά από τώρα θα τα πούμε από κοντά. Γιατί απόψε έχουμε Μέντα Live με είσοδο ελεύθερη. Το ξαναλέω, με είσοδο ελεύθερη. Σας περιμένουμε στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοραή, εκεί Πανεπιστημίου, ακριβώς απέναντι είναι το μετρό Στάση Πανεπιστήμιο. Σας περιμένουμε μόνο με το χαμογελό σας. Αυτό χρειάζεται, να φέρετε την καλή σας διάθεση. Αν δεν έχετε καλή διάθεση, θα την αποκτήσετε στο Μέντα Live με τον Παντελή Θαλασσινό. Στις 9 το βράδυ, λοιπόν, είναι μεγάλη μας χαρά που ο Παντελής θα ανέβει στη σκηνή του Μέντα Live, θα γίνει μέρος της ιστορίας των Μέντα Live. Γι' αυτό, λοιπόν, κανονίστε με φίλους να τα πούμε από κοντά. Ελάτε όπως είστε, θα τραγουδήσουμε, θα γελάσουμε, θα αγκαλιαστούμε. Ραντεβού στις 9 το βράδυ, πλατεία Κοραή, Μέντα Live με είσοδο ελεύθερη.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί

0: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Neon Dating Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίδη. Γιατί αξίζει.
0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Εντάξει, πήγε όπως πήγε το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, εσείς το επόμενο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα βρίσκεστε με την παρέα που θα επιλέξετε, θα βρίσκεστε στην Ιταλία. Τοσκάνη και Cinque Terre. Από τα ωραιότερα μέρη του πλανήτη, θα πρέπει να σας πω. Ένα ταξίδι που δεν έχω ξεχάσει ποτέ στη ζωή μου. Πολιτισμός, ομορφιά, γαστρονομία, τα πάντα. 5 μέρες για 2 άτομα είναι αυτό το μέντα ταξίδι, όλα πληρωμένα από εμάς με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Και πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Με τη λέξη που σε ταξιδεύει. Η λέξη αυτή ακούγεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή, 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα. Με το που θα ακούσετε αυτή τη λέξη, αμέσως τη γράφετε στο menda88.gr, αλλάζει λέξη κάθε φορά. Συμπληρώνεται και τη φόρμα συμμετοχής και η κλήρωση. Παρασκευή 15 Μαΐου στην εκπομπή Menda το πρωί με τη Βιβί μας. Βιβί Παπαστάθη, την απολαμβάνουμε κάθε πρωί 6 με 10 στον Menda88.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Menda ταξίδι? Η Τοσκάνη στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Menda 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
6: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
4: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα.
7: Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια από τους Μπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας. Από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
11: οχ,
10: οπς, αουτς, καϊκές, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκα σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
13: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε Μέντε 88. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου σας περιμένω στο Μέντε Live στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, στις 9 το βράδυ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
2: Μέντε 88.

98 ο Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Και ήταν τέτοια εποχή, ήταν άνοιξη που το συγκρότημα κάνει πρόβες για τη μεγάλη του στιγμή που πλησιάζει το καλοκαίρι. Θα παίξουν στο Θέατρο Βράχων και όντως φτάνει. Φτάνει η στιγμή, φτάνει η μέρα της μεγάλης συναυλίας. Είναι ένας θρίαμβος, το συγκρότημα λατρεύεται από το κοινό. Η συναυλία ηχογραφείται για να βγει σε δίσκο. Και εκεί έρχεται το χτύπημα της μοίρας για αυτά τα παιδιά. Λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, χάνει τη ζωή του σε τροχαίο ο ντράμερ της μπάντας, ο Βασίλης. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Τα παιδιά θα του αφιερώσουν τους επόμενους δίσκους. Το συγκρότημα υπάρχει μέχρι σήμερα με αμέτρητες αλλαγές. Και αναφέρομαι βεβαίως στα υπόγεια ρεύματα. Και από εκείνη τη συναυλία στο Θέατρο Βράχων εμείς θα ακούσουμε το επόμενο, έχοντας πάντοτε εμείς στο μυαλό μας εκείνες και εκείνους που μας λείπουν.

0: στις 6 ακριβώς ξανά η λέξη που σε ταξιδεύει στον αέρα του Menda 88. Την ακούτε και αμέσως τη γράφετε στο menda88.gr. Συμπληρώνετε και την υπόλοιπη φόρμα για το ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. Όσες συμμετοχές θέλετε, με όσες διαφορετικές λέξεις ακούστε στον αέρα του Menda. Τώρα, σε προωθητικό μήνυμα, απόλαυση σε πρώτο πλάνο από το Sweps, διεκδικούμε πάνω από 1.600 δώρα, εισιτήρια για σινεμά, για θέατρο, προβολής για σινεμά, ταξίδι στο Λονδίνο και θεατρική παράσταση στο West End. Πώς συμμετέχεις? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps, κρατάς οπωσδήποτε την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία της και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Πληροφορίες και όρη συμμετοχή στο Coca-Cola App. Και έχω υποσχεθεί να παίξω Φίβο Δελιβοριά, βεβαίως σε λίγο. Menda 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6. Μουσικές και ιστορίες.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Menta Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές.

0: Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88.
1: Μοτιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτοικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Ξύπνα, ξύπνα!
3: Τι?
7: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα.

0: Έχουμε και λέμε. Απόψε θα τα πούμε από κοντά, γιατί έχουμε Mental Live με είσοδο ελεύθερη. Ο Παντελής Θαλασσινός θα ανέβει στη σκηνή του Mental Live απόψε στις 9 στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοραή, ακριβώς απέναντι το μετρό Στάση Πανεπιστήμιο. Πολλοί ήδη το έχουν κανονίσει με φίλους, με οικογένειες, με παιδιά και μόνοι σας. Όπως θέλετε, ελάτε και όπως νιώθετε εσείς. Άλλοι τώρα, τελευταία στιγμή, για κανονίστε το, αφήστε το όλα τα άλλα. 9 το βράδυ Mental Live με είσοδο ελεύθερη με τον Παντελή. Θαλασσινό. Και κάπου εδώ σιγά σιγά αναλαμβάνει μέχρι τις 9 στον αέρα μας η Βάσια Ρεντούμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, ραδιοφωνικώς θα λέμε αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες στον Μέντα 88.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα τσίγκου ετέρε. Εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει την

ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko,

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι απόλαυση. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

0: Είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε Μέντα 88. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου σας περιμένω στο Μέντα Live στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, στις 9 το βράδυ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Δεν έχω προλάβει να δω τι καιρό έχει στην Κρήτη, εκεί που μας πήγε το τραγούδι, αλλά αν είχαμε αυτές τις ημέρες ένα από αυτά τα ημερολόγια με τα χαρτάκια, αυτά που μαδάει και κάθε πρωί η Βιβί Παπαστάθη, δεν θα είχε ημερομηνίες. Η σειρά θα πήγαινε κάπως έτσι. Άνοιξη, χειμώνας, χειμώνας, χειμώνας και πάλι άνοιξη με ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει μέχρι το βράδυ. Μένει το 88. Όπου και αν σας βρίσκουμε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε, όπως και αν μας ήρθε. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Το επόμενο τραγούδι μοιάζει λίγο πολύ με αυτό το φανταστικό ημερολόγιο. Μετρά και αυτό εποχές.

0: Αυτός ήταν ο Ικαριώτικος ή Καριώτικος και ακριβώς επειδή δεν έχει λόγια, μπορείς να τον ντύσεις και με όποια εικόνα θέλεις. Με ένα μεσημέρι κάτω από τα δέντρα, με ένα απόγευμα σε κάποια παραλία, με τον Εύδυλο, με την Ακαμάτρα, με τις Ράχες. Αν από την άλλη βέβαια θες να φτιάξουμε πιο μακρινές εικόνες, έλα να σκεφτούμε την Τοσκάνη με τους απέραντους αμπελώνες και τα πανέμορφα τοπία. Εκεί σας στέλνει το μεγάλο μέντε ταξίδι, Τοσκάνη και στα πανέμορφα Τσινκουετέρε. 5 μέρες με παρέα, είναι για 2 άτομα το ταξίδι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Εσείς έχετε να κάνετε το εξής απλό. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ ακούτε τη λέξη που σας ταξιδεύει, είναι διαφορετική κάθε φορά και μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 15 Μαΐου από τη Βιβί Παπαστάθη και θα πάτε και η ιδανική εποχή. 29 Μαΐου θα γίνει το ταξίδι.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Μέντα Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Κοραή σας περιμένουμε σε ένα ξεχωριστό Μέντα Live

0: Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
1: Χάσεις. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ, Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό!
4: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
3: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Άπειρα ζευγάρια με αντίθετα μπορείς να βρεις αν ψάξεις αυτόν τον κόσμο. Αισιόδοξος, απεσιόδοξος, ρεαλιστής, ονειροπόλος, προγραμματισμένος, περιπετειώδης, ήρεμος, εκρηκτικός. Αν μπορούν να ενωθούν, κάθε φορά με την ίδια απορία θα ξεκινάμε να τα ενώσουμε. Άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές πάλι όχι. Μοιάζει λίγο με τις Δευτέρες που μας τρέχουν και κάποιες φορές μπορούν να ενωθούν τελικά και με τη χαλαρότητα και με το τραγούδι και με την παρέα. Mental Life σήμερα. Έφτασε η μέρα. Mental Life με τον Παντελή Θαλασσινό στις 9 το βράδυ στην πλατεία Κοραή. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, δεν χρειάζεστε προσκλήσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απλώς έρχεστε και μάλιστα μπορείτε να έρθετε και πολύ εύκολα μετρό, αρκεί να κατέβετε στη στάση Πανεπιστήμιο. Μπαίνετε 88. Όπου μα όπου και να σας βρίσκουμε, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Από σήμερα Δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε Μέντε 88. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου σας περιμένω στο Μέντε Live στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, στις 9 το βράδυ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
2: Μέντε 88.

9 λεπτά μετά τις 7. Καλώς σας βρίσκουμε και αυτή την ώρα. Καλώς βρισκόμαστε και με εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Μέντο 88 στα ραδιόφωνα και μέντο 88.gr. Αν μας ακούτε διαδικτυακά, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. 6978-088-088 το Viber, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα. Αυτός ήταν ο Γιάννης Χαρούλης. Ο χωρισμός, θυμίσου, είναι χειμωνανθός. Ο χωρισμός που, όπως έλεγε και ένας ποιητής, έρχεται με την ταχύτητα του ήχου των λέξεων, σε αντίθεση με τον έρωτα που έρχεται με την ταχύτητα του φωτός. Δεν ξέρω με τι ταχύτητα έρχονται τα επόμενα λόγια, αλλά είναι σίγουρα λόγια χωρισμού.

Τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας μπορεί να μην θυμόμαστε καν κάποια στιγμή πότε ακριβώς τις πήραμε. Ποτέ όμως δεν ξεχνάς πώς ένιωσες όταν το αποφάσισες. Κάποια Κυριακή γελώντας θα φεθεί στο άπλετο φως της μέρας ήταν η Ιουλία Καραπατάκη. Πάμε και μέχρι τη στέγη, όποια μέρα θέλετε. Εκεί συνεχίζεται η έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου με φωτογραφίες από τους χώρους ταινιών του. Στο μείον ένα είναι ο εκθεσιακός χώρος, στο μείον ένα της στέγης. Και στο φουαγέ θα βρείτε τα φωτογραφικά βιβλία του Γιώργου Λάνθιμου, μια σειρά από κάρτ ποστάλ και μια αφίσα από μια σπάνια φωτογραφία της έκθεσης. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια βρίσκεται στο nas.org. Μπορείτε να την επισκεφτείτε

0: μέχρι τις 17 του μηνός.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Μέντα Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Κοραή σας περιμένουμε σε ένα ξεχωριστό Μέντα Live.

0: Ρυθμός, ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88.
1: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτοικη σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
2: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
3: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μέντα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Αρχικά είχε γραφτεί άλλη μουσική για αυτούς τους στίχους που όμως δεν κυκλοφόρησε. Κυκλοφόρησε όμως με τη μουσική του Στέλιου Φωτιάδη στο άλμπουμ «Η Χώρα των Θαυμάτων». «Μέχρι να βρούμε ουρανό», ο επίσημος τίτλος, ή όπως το λένε αρκετοί, «Μέχρι να γίνουμε άγγελοι». Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέντο 88, όπου κι αν σας βρίσκει το ξεκίνημα της εβδομάδας. Και mendo88.gr το site, εκεί που θα πρέπει να μπείτε σε ένα τέταρτο, περίπου στις 8, μόλις δηλαδή ακούσετε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Λέξη που θα χρειαστεί να γράψετε στη φόρμα συμμετοχής για να διεκδικήσετε το μεγάλο Μέντο ταξίδι στην Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε. Ταξίδι για δύο άτομα, ταξίδι 5 ημερών, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, και το Βλασόπουλος Travel αναλαμβάνει να περάσετε εξαιρετικά. 15 Μαΐου θα γίνει η κλήρωση. Από τη Βιβλία Παπαστάθη την ακούτε καθημερινά στο

0: το πρωί από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνι στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα.
3: Μπάλα είπε το παιδί. Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
8: οχ,
7: ουψ, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι γοητεία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Κάπου μεταξύ 1988 και 1996 γράφτηκε αυτό το τραγούδι, μαζί με αρκετά ακόμη, για να κυκλοφορήσει τελικά πρώτη φορά με το άλμπουμ «Ο Μπαμπούλας τραγουδά μόνο στις νύχτες». Είναι το ίδιο άλμπουμ που μας έκανε να τραγουδάμε και για τις παλιές αγάπες που πάνε στον παράδεισο. Ένα τραγούδι σαν γράμμα, ένα τραγούδι σαν παραμιλητό. Αλλά άκου τώρα πώς αλλάζουν όλα όταν τα τραγούδια δεν μένουν στο μονόλογο, αλλά μπορούν να κάνουν διάλογο μεταξύ τους. Να με θυμηθείς, εξαρτάται. Είναι η Χάρης Αλεξίου εδώ στον Μέντο 88. Βάσχερ, εντούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Παρέα θα μας βρει και αυτή η ώρα.

0: Χρειάζεται πολλές πρόβες ένας άνθρωπος για να γίνει αυτός, το έλεγε ένας συγγραφέας. Για αυτές τις πρόβες χρειάζεται σίγουρα και καλό συμπροταγωνιστή. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου, ήταν η Βιολέτα η Καρή. Ρωτάτε για το Mental Live, ακόμα προλαβαίνετε. Στις 9, σε λίγη ώρα δηλαδή, συναντιόμαστε στην πλατεία Κοραή. Δεν θα χρειάζεται προσκλήσεις, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στις 9 συναντιόμαστε για να δούμε, για να ακούσουμε, για να απολαύσουμε παρέα τον Παντελή Θαλασσινό.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί Mental Live με τον Παντελή Θαλασσινό, έναν από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Κοραή σας περιμένουμε σε ένα ξεχωριστό Mental Live

0: Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Μέντα 88. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξένα, ανακάλυψέ τον.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό.

0: φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Και τη ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω και 2 και 3 και 10, γιατί εδώ που τα λέμε η τόση πραγματικότητα και μόνο η πραγματικότητα δεν αντέχεται. Στους δικούς μας, στους κοινούς μας παράδεισους, στα μικρά μας καταφύγια, στα τραγούδια, μας βρήκαν οι 3 ώρες που πέρασαν και κάπου εδώ αποχαιρετάμε. Αυτό ήταν και για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας και μας βρήκε μαζί. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια με τα 88 όπου μα όπου και αν σας βρήκαμε. Αύριο το πρωί στις 6 ακούτε τη Βίβη Παπαστάθη, τον άνθρωπο δηλαδή που στις 15 Μαΐου θα κάνει την κλήρωση για το μεγάλο Μέντα ταξίδι και θα ανακοινώσει ποιος ή ποια θα ταξιδέψει στην Τοσκάνη και τα Τσίνκουε Τέρε. Ταξίδι 5 ημερών για 2 άτομα από το Βλασόπουλο Στράβελ με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αναζητήσετε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούτε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες. Και στη συνέχεια μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στην φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site. Στο mendo88.gr. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα καλό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας και μια καλή εβδομάδα. Γεια και χαρά.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκουε Τέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει.

0: ξύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.

0: παλεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

βασιλιάς της κον. Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκουε Τέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις

0: Συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: μετά. Ψήφισε τώρα στο menta88.gr. Menta Icons. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Menta 88.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

0: φτάνει στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: ζήσεις ένα μέντα ταξίδι. Η Τοσκάνη στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκουε Τέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές γουλές του Αλλά, τις σκοτεινές,

θα φλουδίζουν από τους τοίχους που ένας άνικος

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.